0: Δίνανε προς τα παχύνεις. Όχι έτσι. Θα το κάνω μια φορά, Πέτρο. Έλα, Πέτρο.
1: Δείχναν πως θα παχύνεις. Κάπως έτσι.
0: Αυτό. Αυτό θέλουμε.
1: Ή καλύτερα. Ή χειρότερα.
0: Καλύτερα αποκλείεται, αλλά κάπως έτσι μπορεί κάποιος. Σε βλέπω, είσαι υποψήφιος. Ε? Για κάνε μια προσπάθεια.
1: Δείχναν πως θα παχύνεις.
0: Νομίζω ότι θα γίνει hit του μελωδία αυτό. Ε? Λοιπόν, μια φορά από τον Πέτρο ακόμα για να μαθαίνετε οι νεότεροι.
1: Δείχναν πως θα παχύνεις.
0: Ναι. Ε, ναι.

Μίκης Θεοδωράκης, λέτε βάμε ντύρους. Οδυσσέας ελιτισίν σύριντε τώρα για να κοπολουνούν Μαρίνα Άντλ, σέρκ σύνο την Ιγέης.